0: number 3. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
1: And we're back in the mix.
0: 102.3 Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
4: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η Ωριλά Κλινική του
0: You're back with the island's number one hit music station.
1: Mix FM, Cyprus.

0: number 3. Number 1. Five down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: 2. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
0: 5 down. Number 1 revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
4: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε! Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
4: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
3: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
2: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
4: Πες μου το ναι.
2: Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Maness Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

0: number 3. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
5: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480 0321.

0: number 3. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
6: Μες στην πόλη Music Festival.
5: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
6: για ένα throwback,
5: Zeros και Chance
6: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
5: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
7: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Games Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!

number 3.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα Σόκιπι θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Disco Bala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Disco Bala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάσεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

0: number 3. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
5: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
6: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
5: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
7: Δες πως δεν μπήκες ποτέ.
5: Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
8: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα Σόκηπη θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480 0321.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking the dark.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Games Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!

number 3. Number 2.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotech. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cable Lab, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Games Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω! Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

0: number 3. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

0: Down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM. 5, 6.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480 0321.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480 0321.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

την πιο χαρούμενη και να τολμήσω να πω φθινοπορεινή καλησπέρα μου σε όλους. Φυσικά, καλωσορίσατε που αλλού στον αγαπημένο σας και νούμερο 1 Mix FM στους 102.3 Παγκύπρια, αλλά και μέσα από το mixfmradio.com. Μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Αυτό εδώ είναι το Mix FM Top 20, το μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε παρέα, είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή και μετράμε αντίστροφα στις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Τα μηνύματά σας τα περιμένω στο 3131 και στο Viber 99 31 0031. Θέση λοιπόν νούμερο 20. Ξεκινάμε αυτής αμέσως με Dracula, το Genuine Remix, έτσι, από Tame Impala featuring Jenny. Παιδιά, είναι τραγουδάρα. 18 εβδομάδες στο chart, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη, ενώ στη θέση νούμερο 19 έχουμε New Entry. Τραναραν, πολύ ωραία νέα είσοδο. On My Soul, Bruno Mars. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για Bruno Mars μπορεί σήμερα να είναι στην 19η θέση, αλλά στο επόμενο top, ποιο ξέρει, μπορεί να έχει φτάσει κατευθείαν μέχρι και την κορυφή. Τι λέτε, ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

FM Top 20 συνέχεια προς τα τέλη του Σεπτέμβρη και μπαίνουμε σιγά σιγά έτσι στην φθινοπορεινή διάθεση, στο φθινοπορεινό mood. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα στον Mix FM, φυσικά γιατί ακολουθούν και το Halloween. Έρχεται και το Black Friday, καταλαβαίνετε. Εντάξει, αυτό λίγο καθυστερεί βέβαια. Έχουμε πρώτα και ωραίες γιορτές, έχουμε και ωραίες έτσι αργίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι γεμάτο και το επόμενο διάστημα και φυσικά τρέχουν τρομεροί διαγωνισμοί. Μπαίνει στα social του Mix FM, Mix FM Cyprus και είσαι συντονισμένο σε TikTok, Instagram αλλά και Facebook. Θέση νούμερο 18 τώρα, New Religion απολαύσαμε από Bibi Rexha featuring Faithless, 26 εβδομάδες στο chart και μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη, ενώ στη θέση νούμερο 17 έρχεται ο Harry Styles με το American Girls, 22 εβδομάδες στο top, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Και να το που έχουμε και ακόμη μια νέα είσοδο καταπληκτική στη θέση νούμερο 16, Drop Dead από Olivia Rodrigo. Εντάξει παιδιά, το αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Πρώτη εβδομάδα ήδη βρίσκεται στην 16η θέση. Είναι πολύ ωραίες οι νέες εισόδους και γι' αυτό αγαπάμε το Mix FM Top 20. Γεμάτο εκπλήξεις, ανακατατάξεις και πάντοτε τις νούμερο 1 διεθνείς επιτυχίες.

Η αντίστροφη μέτρηση για να φτάσουμε στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα και γενικότερα να πλησιάσουμε και τη δεκάδα βρίσκεται έτσι στην συνέχεια της και εμείς στη θέση νούμερο 15 απολαύσαμε το Chris de Sarandi με το Good Old Days. Παιδιά, εντάξει, είναι πολύ ιδιαίτερο. Ανέβηκε μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα στις 5 συνεχόμενες που βρίσκεται στο chart. Ενώ στη θέση νούμερο 14 έρχεται το Repeat από Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Αγαπώ Ed Sheeran, 9 εβδομάδες στο top. Έπεσε όμως το συγκεκριμένο τραγούδι 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη και φυσικά στην θέση νούμερο 13 έχουμε κάτι ιδιαίτερο και αγαπημένο, γιατί δεν γίνεται. Έτσι το αγαπημένο Bass Persuades από την Miley Cyrus να μην είχε αυτή την άνοδο που περιμέναμε. 5 θέσεις πιο πάνω την προηγούμενη εβδομάδα, στη δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο top. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ νομίζω δεδομένο όταν μιλάς για τη Miley Cyrus. Γίνεται χαμός, παιδιά, πραγματικά. Το virality του είναι τεράστιο και γενικότερα κάπως αυτή η κοπέλα έχει έτσι και αυτήν την ικανότητα. Θα συνεχίσουμε παρέα, πάντοτε μουσικά και φυσικά στο Mix FM με την Δήμητρα Σιβρή. Number

Μία ανάσα πριν από τα μισά του Mix FM Top 20, έτσι στις θέσεις νούμερο 12 και 11, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα και μετά μπαίνουμε δεκάδα παιδιά που πάντοτε ανυπομονώ, γιατί ξέρετε, από εκεί και πέρα όλες οι επιτυχίες είναι πραγματικά μοναδικές. Δεν ξέρεις ποια να επιλέξεις για την κορυφή. Περιμένω μηνύματα, μου έχετε στείλει ήδη και προβλέψεις, πολλοί έχετε πέσει μέσα, γιατί έχουμε και τους φανατικούς του Mix FM Top 20 και αυτή τη σεζόν είμαστε παρέα, είμαστε μαζί. Το πρόγραμμα του Mix FM είναι ανανεωμένο, έχουμε καινούργια πρόσωπα, έχουμε πολύ αγάπη, έχουμε ωραία διάθεση, έχουμε θετικά vibes και φυσικά εσύ συντονισμένο στην αγαπημένη σου μουσική, γιατί αυτό είναι έτσι το καλύτερό μας, παιδιά, τι να πω, η καλύτερη μας ψυχοθεραπεία. Θέση λοιπόν νούμερο 12. Εδώ έρχεται ο Σόμπερ με το My Body Isn't Ready. 6 εβδομάδες στο top με μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη, ενώ δεν είχαμε μετάθεση θέσεως για την θέση νούμερο 11 και 15 εβδομάδες στο chart με τους Another και το featuring 54 Ultra. Παιδιά, είναι πολύ ωραία αυτή η συνεργασία και το Talk to You. Το τραγούδι κάνει τεράστιο χαμό. Έχει πάρα πολλές προβολές στο YouTube και γενικότερα πλέον αρχίζω να το βλέπω και σε πολλά remixes. Καταλαβαίνετε ότι κάπως έτσι φαίνεται και η επιτυχία στον κόσμο, όταν πολλοί αγαπημένοι DJs το επιλέγουν για να το δώσουν έτσι στο δικό τους στίγμα, να δώσουν τη δική τους εκδοχή με μια πολύ ωραία μουσική διαφορετική. Εμείς αγαπάμε όμως την αναδική αυθεντική εκδοχή και πάμε να το δυναμώσουμε μαζί στο Mix FM.

Σάββατο λοιπόν, φτάσαμε στα μισά του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε και το Σεπτέμβρη. Μετά τα μισά του μήνα με πολύ ωραία διάθεση και φυσικά πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, πολλούς διαγωνισμούς που τρέχουν στο Mix FM. Να είστε συντονισμένοι και σε όλες τις εκπομπές και εννοείται τα Σαββατοκύριακά μας είναι και γεμάτο τα live links που ερχόμαστε ακόμη πιο πολύ κοντά και φυσικά έχουμε και πάρα πολλά δώρα. Θέση τώρα νούμερο 10 και 9. Αυτές οι θέσεις ακολουθούν και είναι πραγματικά τρομερό το ενδιαφέρον γιατί στη θέση νούμερο 10 συναντάμε The Bowser και Magnetic, 13 εβδομάδες στο chart, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη, σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 9, όπου έχουμε άνοδο μία θέση και ακριβώς 2 μήνες, 8 εβδομάδες στο top, Μιτσίκο και DJ Gorja. Εντάξει, παιδιά, πεθαίνω. Είναι αγαπημένο σαν ανιψιά μου, το στέλνω με πολύ αγάπη στην Ευελίνα μου και εσείς. Δυναμώστε ένταση, παρτάρετε μαζί μου, παρέα στον Mix FM. Number 10.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're smart.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. Counting down the hits. From 20 to number 1 on the Mix FM Top 20.
1: Η οκτάδα φωτιά είναι εδώ. Η πιο έτσι viral, η πιο hot, οι καλύτερες, οι 8 νούμερο να διεθνείς επιτυχίες είναι εδώ και το Mix FM Top 20, έτσι ακριβώς όπως διαμορφώνονται πάντοτε σύμφωνα με τα παγκοσμία charts, τι συμβαίνει στο Billboard, αλλά εννοείται και με τις δικές σας προτιμήσεις, ό,τι ζητάτε και αγαπάτε, πάντοτε 24-7 στον αγαπημένο σου και νούμερο 1, Mix FM. Θέση λοιπόν νούμερο 8 εδώ, έρχεται η Taylor Swift με το I Knew It, I Knew You, 11 εβδομάδες στο chart, 2 θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη, ενώ μια θέση ακόμη πιο κάτω, 3 συγκεκριμένα στη θέση νούμερο 7, θα συναντήσουμε τον Alex Warren με το Fever Dream. 27 εβδομάδες όμως, παιδιά, από όσες βρισκόταν στην κορυφή και τι ρεκόρ είναι αυτό που σπάει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι σπάμε και εμείς τα ρεκόρ, γιατί κάνουμε τα Σαββατοκύριακά μας να είναι πολύ όμορφα, να είναι ζωντανά, γεμάτα μουσική. Είμαστε παρέα, είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή στο Mix FM Top 20.

υπομονείτε κι εσείς όσο και εγώ να δούμε τι συμβαίνει στις 5 κορυφαίες θέσεις του Mix FM Top 20 για αυτή την εβδομάδα. Πρωτού όμως, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 6. Εδώ συναντάμε Temper City και Self Aware. 11 εβδομάδες στο top, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Και να τη πεντάδα ανήκει θριαμβευτικά με Κατσάι και Animal. 2 θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Παιδιά, έχει φτάσει να κατακτήσει πεντάδα το συγκεκριμένο τραγούδι. Τι γίνεται με αυτό το συγκρότημα? Κάνει έτσι τρελή επιτυχία και από τις προηγούμενες του επιτυχίες και τα singles του. Στην τρίτη εβδομάδα εμφάνισε στο top. Δεν έχει κλείσει μήνα, οπότε καταλαβαίνετε ότι απειλητικά πηγαίνει προς κορυφή. Τι συμβαίνει στις 4 κορυφαίες θέσεις αυτής της εβδομάδας του Mix FM Top 20? Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο.

Σταθερά στο δρόμο προς την κορυφή για να δούμε τι συμβαίνει έτσι στην αναρρίχησή μας που κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο παρέα στο Mix FM Top 20, γιατί είμαστε μαζί και το ξέρετε. Οι 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες είναι εδώ. Έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά πλέον στην τελική τετράδα, αλλά αυτό δεν θα γινόταν ποτέ χωρίς τη δικιά μας επικοινωνία, αλλά και την επικοινωνία πάντοτε με την Unlimited Fix τηλέφωνο της Ινταν Business που είναι παρέα μας όλα τα Σαββατοκύριακα. Όταν λοιπόν η επικοινωνία σε μια επιχείρηση γίνεται απεριόριστη, ανοίγουν περισσότερες δυνατότητες. Με την Unlimited Fix τηλέφωνο της Ινταν Business, η επιχείρησή σου απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίες για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά, προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα. Και εσύ μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy/business φυσικά. Και εννοείται, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 4, όπου θα απολαύσουμε Ariana Grande με το Hate That I Made You Love Me. Μου αρέσει ιδιαίτερα. 10 εβδομάδες στο top, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Ακριβώς ό,τι συμβαίνει και στην τριάδα. Μία θέση πιο κάτω και 10 συνεχόμενες για τον Hugh Gale με το I'm an Angel και Ultra Note, παιδιά, τι συνεργασία άρα είναι αυτή, και το Moving to the Sun. Πολύ δυναμικό, πολύ χορευτικό, ρυθμικό. Δυναμώνω ένταση στο στούντιο και εσείς κάντε το ίδιο. Χορέψτε, παρτάρετε μαζί μου. Αν δεν οδηγείτε διαφορετικά, έτσι στον δρόμο σας κάνουμε την καλύτερη συντροφιά. Φιλιά σε όλους τους οδηγούς, φιλιά σε όλη την Κύπρο μας, αλλά φυσικά και στον κόσμο που βρίσκεται από το εξωτερικό μέσα από το mixfmradio.com. Number 4.

Μία ανάσα πριν από την κορυφή, στην τελική διάδα έχουμε βρεθεί, παιδιά. Ξέρω αν υπομονείτε, ξέρω ότι μου έχετε στείλει πολλά όμορφα μηνύματα, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι το Mix FM Top 20 είναι πάντοτε by unlimited fixed τηλέφωνο τη Ιντα Business. Και φυσικά να μην σας ενημερώσω ότι όταν η επιχείρησή σου χρειάζεται σιγουριά στην τηλεφωνία, τότε έχει μία αξιόπιστη τηλεφωνία με απεριόριστη επικοινωνία, και αυτή δεν είναι άλλη από την unlimited fixed τηλέφωνο τη Ιντα Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία τη επιχείρησή σου, που σου δίνει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστου, για να μιλάς με την ομάδα σου, του πελάτε σου, του συνεργάτε σου χωρίς δεύτερη σκέψη. Και εσύ μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy / business. Παιδιά, είμαστε παρέα, είμαστε μαζί, συμβαίνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Εννοείται στον Mix FM πάντοτε. Έχουμε και τα αγαπημένα μας Mix που αγαπάτε, έτσι, από τους DJs μας τα Σαββατοκύριακα. Γενικότερα τρέχει ο διαγωνισμός, ο πολύ μεγάλος διαγωνισμός για να κερδίσεις το νέο iPhone Duo. Οπότε, εάν δεν έχεις συμμετέχει μαζί με την Bionic στο Instagram, πηγαίνεις και το βλέπεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να μην συμμετέχετε και να προκαλέσετε την τύχη σας. Θέση νούμερο 2 τώρα, Teddy Swims και Mr. Know It All. 20 εβδομάδες στο chart και να το, αυτό κι αν δεν είναι άνοδος, 6 συνεχόμενων θέσεων. Πραγματικά τι κάνει ο Teddy Swims, είναι μοναδικός, παιδιά. Αν δεν έχει κατακτήσει κορυφή, ποιος βρίσκεται άραγε, τι λέτε? Πάμε σε πάρα πολύ λίγο να το απολαύσουμε και επιστρέφω με την κορυφή, είναι υπόσχεση. Number

Αυτό ήταν λοιπόν. Φτάσαμε στη νούμερο 1, κορυφαία διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα. Στη θέση λοιπόν τη κορυφή για αυτό το Mix FM Top 20 και αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρόλο που είχαμε δύο απώλειες, γιατί είχαμε δύο διαφορετικούς αγαπημένους καλλιτέχνες που εισήλθαν στο top. Έχουμε όμως και δύο τραγούδια τα οποία φύγανε. Το Sorry Papi από το Epic Featuring Peggy G. Ενώ το Save Me Tonight από Jay Locke και David Guetta έφυγε από το top, παιδιά. Αυτό είναι όντως είδηση και το καταλάβατε οι περισσότεροι. Θέση λοιπόν νούμερο 1 για το Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα δεν είναι άλλο από τον Die και Shakira featuring Burna Boy. Εντάξει, παιδιά, ό,τι και να πεις, το καλοκαίρι είναι ακόμη στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, όπως και το Μουντιάλ. Αλλά είναι εννοείται και πάρα πολύ αγαπημένο όλο αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο τραγούδι και τη Shakira. Νομίζω ότι πραγματικά έχει καταφέρει να θριαβεύσει για ακόμη μία φορά. Εμείς το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, πάντοτε στους 102.3, αλλά και μέσα από το mixfmradio.com. Μας βλέπετε και μας ακούτε ζωντανά. Δεν πάτε πουθενά, τα καλύτερα ακολουθούν στο Mix FM από την Δήμητρα Σιβρή. Μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

0: Countdown. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
3: Μέσα στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
6: Πες μου το ναι.
3: Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
7: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
8: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
7: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
1: Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11.

0: Μέχρι τη μία στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
1: And we're back in the mix.
2: 102.3 Mix FM. This is the Weekend Mix.
1: Mix FM.

0: number 3. Number 1.
1: Feel like got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο Ticketbook.
2: Your music starts here. 102.3 Mix FM. You're listening to the massive weekend mix. Only on Mix FM.

0: number 3. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
6: Μες στην πόλη Music Festival.
7: Όλο πιο πάνω.
5: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpax.com.cy.
8: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
5: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
9: Πες μου το ναι.
5: Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Maness Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Ten.
3: Right station.
0: Right now. Mix FM. Cyprus.
3: Is the weekend mix.
0: Mix